0: στο τελευταίο θάνειο συνήθως. Και επειδή είχα μοιοπία και δεν έβλεπα ποτέ στον πίνακα. Τελευταία ένας φίλος λογοθεραπευτής μου είπε ότι το ξέρεις ότι πάσχεις από δυσλεξία. Και το αποδέχτηκα αυτό σαν μια πάρα πολύ ωραία δικαιολογία που ήμουνα αυτός ο κακός μαθητής. Οπότε δεν μπορούσα ακριβώς να μπω στη διαδικασία της μάθησης και της εκπαίδευσης στο βαθμό που θα ήταν ικανοποιητικός ή ανεβάσω τους βαθμούς μου. Αλλά δεν πειράζει. Όπως είπε και ο Ζόρος Πιλαλή, τα πανεπιστήμια δημιουργούν ειδικότητες, όχι προσωπικότητες.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.

Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται. Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 4.

Νέες κυκλοφορίες, πρώτες μεταδόσεις, τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Συγκλονιστική περιπέτεια στον κόσμο της μουσικής. Κόσμος στους 93.

καθώς προσωπαίνει. Το σούρου που έχει πάντα τη θλίψη ενός ατέλειου του χωρισμού. Κι εγώ έζησα σε νοικιασμένα δωμάτια, με τις σκοτεινές σκάλες τους που οδηγούνε άγνωστο πού, με τις μεσόγοπες πιτωνικοκυρές που αρνούνται, κλαίνε λίγο και ύστερα ενδίδουν και τ' άλλο πρωί αερίζουν το σπίτι από τους μεγάλους στεναγμούς. Στα παλαιϊκά κρεβάτια με τα πόμολα στις τέσσερις άκρες πλάγιασαν και ονειρεύτηκαν πολύ περαστικοί αυτού του κόσμου και ύστερα αποκοιμήθηκαν, γλυκείς και απληροφόρητοι, σαν τους νεκρούς στα παλιά κημητήρια. Όμως εσύ σωπαίνεις. Γιατί δεν μιλάς? Πες μου, γιατί ήρθαμε εδώ? Από πού ήρθαμε? Και αυτά τα ιερογλυφικά της βροχής πάνω στο χώμα, τι θέλουν να πούν? Ο, αν μπορούσες να τα διαβάσεις, όλα θα άλλαζαν. Όταν τέλος ύστερα από χρόνια ξαναγύρισα, δεν βρήκα παρά τους ίδιους έρημους δρόμους, το ίδιο καπνοπολείο στη γωνιά και ολόκληρο το άγνωστο την ώρα που βραδιάζει.

Στο παιδί μου δεν άρεσα ποτέ τα παραμύθια. Και του μιλούσαν για δράκους και για το πιστό σκυλί, για τα ταξίδια της πεντάμορφης και για τον άγριο λύκο. Μα στο παιδί δεν άρεσαν ποτέ τα παραμύθια. Τώρα, τα βράδια, κάθομαι και του μιλώ. Λέω το σκύλο σκύλο, το λύκο λύκο, το σκοτάδι σκοτάδι. Του δείχνω με το χέρι τους κακούς. Του μαθαίνω ονόματα σαν προσευχές. Του τραγουδώ τους νεκρούς μας. Α, φτάνει πια. Πρέπει να λέμε την αλήθεια στα παιδιά.

Μέσα στον κήπο της δικιάς μου μοναξιάς, κάτι πουλιά πετούν πάνω από τη στάχτη που άφησε πίσω του όταν έφυγε ο νοτιάς και

Μέσα στους τοίχους της μικρής μου φυλακής κάποιος διαβάζει τις παλάμεις μου το χάρτη, βλέπει τους δρόμους, τις

μέσα στον κήπο της δικιάς μου μοναξιάς. Κάτι παιδιά που κρέμισαν το φράχτη μου είπαν σε είδαν πάλι απ' έξω να περνάς και

0: Ήταν η εκπομπή «Οι μπαλάντες που αγαπήσαμε». Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο.
1: Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται. Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 5.

καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

Η Γιωργούλα ήταν μικροπαντρεμένη με ένα μωρό στην αγκαλιά. Ερωτευμένη με τον άντρα της, εκείνα τα δύσκολα χρόνια της ανέχειας και της έλλειψης εργασίας στο μικρό νησί. Εκείνος, ο Δημήτρης, δούλευε όπου έβρισκε, από εδώ και από εκεί. Όμως ο Κακομοίρης δεν τα βγάζε πέρα. Είχε και μια μάνα και μικρότερα αδέρφια να θρέψει. Και ο πατέρας έλειπε κάπου στην Αμερική χωρίς να δίνει σημεία ζωής. Έτσι, ο καλός μας Δημήτρης αποφάσισε να φύγει κι αυτός να βρει το γονιό του, για να δούνε μαζί τι θα κάνουν με τα προβλήματα της οικογένειας. Υπήρχε όμως και ένα ψυχοπαίδι από το διπλανό χωριό, που μόλις είχε βγει από την εφηβεία, ο Γιώργης. Πάντα χαρούμενος, κυμπάρης, δυνατός και ακάματος. Κάθε μέρα έτρεχε στα χωράφια. Φύλαγε μην και κλέψουνε τα σταφύλια, τα σίκα και ό,τι άλλο είχε το κτήμα. Κάθε μέρα η ίδια δουλειά μες στον ήλιο, με το μαντίλι στο λαιμό του να μαζεύει τον υδρότα. Και ο καιρός να περνάει. Ο Δημήτρης, ο άντρας της Γιωργούλας, είναι πια στην Αμερική. Βρήκε τον πατέρα του και στήσανε μια δουλειά μαζί. Εστιατόριο άνοιξαν. Τι άλλο. Και οι δουλειές πηγαίνανε καλά. Έστελνε τα γράμματα στη Γιωργούλα και στη μάνα του μαζί με δολάρια για να προκόψει η φαμίλια και στην Ικαρία. Ένα γιο άφησε πίσω του. Δεν ήταν και λίγο. Πίσω στην Ικαρία δεν περνούσε βράδυ που η πεθερά να μην ακούσει την ύφη της να κλαίει. Η πίκρα και το φαρμάκι για την έλλειψη του άντρα της κάθε μέρα ζωγραφιζόταν στο πρόσωπό της. Μάτια η πεθερά προσπαθούσε να την παρηγορήσει, μια που και η ίδια καταλάβαινε τι περνούσε η νύφη της. Μια μέρα της λέει: «Κόρη μου, δεν πας εκείνα τα μπέλια να δεις τι γίνεται με τα σταφύλια και να πάρεις και λίγο τον αέρα σου, μαθέ? Μη σε νοιάζει, εγώ θα έχω το μικρό». Έτσι η Γιωργούλα ξεκίνησε να πάει στα μπέλια. Ζέστη και πολύ περπάτημα. Καμιά φορά έφτασε. Έκατσε, κοίταει από εδώ, κοίταει από εκεί. Σκεφτότανε. Τι στο καλό με έστειλε εδώ να? Ούτε σταφύλια ούτε τίποτα. Και άμα είχε και κανένα, το φάνη ποντική. Κι έτσι έκατσε πάνω σε μια πέτρα να ξεκουραστεί λίγο, να πιει λίγο νερό από το παγούρι της, πριν ξεκινήσει για το χωριό της. Ξαφνικά ακούει κάτι βήματα πίσω της και μια φωνή. «Ε, ήν τα κάνεις εδώ να μέσα στη ζέστη?» «Α, με στείλει πεθερά μου να νιωρέψω τα μπέλια. Μπα και έχουν κανένα σταφύλι. Αλλά ούτε σταφύλι ούτε τίποτα. Εσύ ποιος είσαι και πού βρέθηκες εδώ να πέρα?» «Α», της λέει ο Γιώργης, «με στέλνει κάθε μέρα ο κύρις μου. Μην τυχόν και κλέψουν τα σταφύλια και τα σίκα. Όμως έλα να σου κόψω μερικά να τα πας στο σπίτι». Κάπως έτσι λοιπόν ξεκίνησε μια ιστορία έρωτα, αγάπης και τρελού πάθους. Εκεί, μέσα στα κλίματα και τις σικές. Καρπιζανούλα μαθε. Γιάντα να μην καρπίσει και η Γιωργούλα. Έτσι ετοίμαζε μια καινούργια ζωή στα σπλάχνα της. Η πεθερά της βέβαια το κατάλαβε πρώτη και καλύτερη. Αλλά το κατάλαβε και το χωριό. Άρχισαν οι καλοθελητές την αλληλογραφία με την Αμερική. Δεν περνάει πολύς καιρός και μια μέρα η πεθερά της λαβαίνει ένα γράμμα από το γιο της, το Δημήτρη, που της έλεγε όσα του πρόφτασαν. Και της έγραψε ότι δεν μπορεί να ταΐζει μια γυναίκα σαν κι αυτή και να τη διώξει αυτό σπίτι. Η μάνα λέει στην ύφη: «Κόρη μου, θα μείνεις μες στο σπίτι ίσαμε να γεννήσεις. Μετά θα δώσουμε το παιδί στην τάδε οικογένεια να το θρέψουν έτσι που πρέπει.

Και μη σε νοιάζει για το Δημήτρη. Θα τον κουλαντρήσω εγώ. Και έτσι ακριβώς έγινε. Η πεθερά μάνα έγραψε στο γιο της: «Αυτά που μου πες, γιέ μου, είναι ούλα ψέματα. Ο κόσμος είναι κακός και ζηλεύει για τις φαμίλιες που προκόβουνε. Και δεν μου λες, ποιον πιστεύεις εσύ, εμένα ή αυτούς?» Και το ζήτημα τελείωσε εκεί. Το παιδί γεννήθηκε, ο καιρός κύλησε και η Γιουργούλα συνέχισε να ζει, βλέποντας το Γιώργη της μέχρι που μπορούσε. Ο άντρας της δεν γύρισε ποτέ πίσω στην Ικαρία. Και ο Γιώργης κάποια στιγμή, πολύ αργότερα, παντρεύτηκε κάποια άλλη κοπέλα από το χωριό.

0: καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.
1: Σου φέρνα στρίδια θα σπρονίσει, σου φτιάχνα τσάι για σένιου, μα εσένα σ' είχαν κλινηθήσει.

όμως δεν πειράζει. Όσοι δεν μάθανε να ακούνε την αλήθεια, θα ζουνε μια ζωή μέσα στα παραμύθια. Όχι μαμά, δεν είμαι έτσι από συνήθεια. Είναι βαριά αυτού του κόσμου η προμήθεια.

Γιώργος κατά κόσμον Μπαγιαντέρας γράφει τη μουσική και τους στίχους για το τραγούδι «Σαν μαγεμένο το μυαλό μου φτερουγίζει». Ηχογραφήθηκε το 1940.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 6:30.
1: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
2: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

0: δείξει βέλτα στα δίλια. Θάλασσα, παρέα, βενοφύλλο, σε φρόντισα, σε φρόντισα.
1: Κόσμος τους 93.

0: Κόσμος 93FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Κόσμος, άκουσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια, 9 δελτία ειδήσεων, 4 δελτία καιρού και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα, κάθε μέρα.
0: Κόσμος, κόσμος. Εδώ, κανείς δεν αντιγράφει και μόνο πρωτοπορεί.
2: Κόσμος τους 93. Τα τραγούδια του ελληνικού σινεμά στον κόσμο μας.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7. Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα. Στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας, οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7 χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Τηλέφωνο 23210 71 461.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, ραδόψωμο, τυρόψωμο, κασερκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μην φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210 93 250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
2: Μια ολοκαινούργια παράσταση, μια θεότρελη κωμωδία.

Το έκτο βήμα και υπάρχουν. Σας περιμένουμε στη Σερέξπο Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 ακριβώς στη μικρή σκηνή. Μια παράσταση που θα θίξει 5 θέματα καθημερινότητας, όπως ζευγάρια σε οικονομική απόγνωση, κληρονομικά, προσωπικά δεδομένα, Ελληνίδες γιαγιάδες και νύφοι εναντίον πεθεράς. Μια νέα κωμωδία διαχειρός, σενάριο σκηνοθεσίας αφήγηση Δόλκας Χρήστος. Παίζουν ηθοποιοί Νίκος Βλάσκος, Βασίλης Κρυονάς, Γεωργία Χαλκιά, Πασχαλία Χίτζιου. Μια νέα κωμωδία η οποία πραγματικά θα σας κάνει να φύγετε χαρούμενοι και ευτυχισμένοι.

0: Η ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 7:30.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνομαι για μια τσάντα. Με την καμία. Εγώ για σχολείο.

0: ούτε στην ποικιλία και τιμές όνειρο. Κι αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν και αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
1: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321051612 και στο e-pavlahartopoulio.gr.
0: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Αυτοί εκεί ξέρουν.
2: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
3: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
2: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
3: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
2: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
4: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και να

0: βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
1: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
2: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλη Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
3: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
4: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Καραγιάννη τυρί αρνέας στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Πίλς Ελλάς κουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή.

0: Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
1: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
2: Εγώ.
1: Πες μας, Αλέξανδρε.
3: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
1: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
3: Στο νέο σουλικυρία στην πλατεία του χωριού.
1: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.

Και εγώ δεν κλαίγομαι, ειλικρινά το λέω, γιατί όταν, ξέρεις, όταν δεις κάποιον που δεν έχει πόδια, σκέφτεσαι ότι δεν μπορώ να γκρινιάξω που δεν έχω παπούτσια, ας πούμε. Κάπως έτσι σκέφτομαι.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Το ορεινό. Λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή. Ελαιόλαδο Παρθένο 5 λίτρα 21,99. Αμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει την δουλειά πάλι χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
4: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γυψοσανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδεροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933-011-495.
5: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Η δική σου διαδρομή προς την επιτυχία.
6: Όταν η εμπειρία ετών συναντά μια νέα δυναμική σύνθεση καθηγητών, η επιτυχία είναι η μόνη επιλογή.
5: Δημιουργήσαμε μια νέα δυναμική ομάδα από έμπειρους εκπαιδευτικούς με επικεφαλής τον καταξιωμένο καθηγητή Άγγελο Μπαλτζή, που ενώνουν τις δυνάμεις τους και φέρνουν άριστα αποτελέσματα σε όλες τις κατευθύνσεις.
6: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Άγγελος Μπαλτζής. Εξασφάλισε μια θέση στην επιτυχία. Τσαλοπούλου 11 Α. Σέρες. Τηλέφωνο 23210-23210.
7: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάρτιμα. Βασίλης Οικονόμου.
8: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
7: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
8: Αλλαγή υφασμάτων ή EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
7: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
8: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
7: Βασίλης Οικονόμου.
8: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
7: Τηλέφωνο 2321-77-8819.
8: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
7: Site www.οικονομουσερες.gr.
9: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
10: Κόσμος στους 93.

Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 9.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Καραγιάννη τυρί αρνέας στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Πίσελα σκουτί 4x500ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
1: Ελληνικά μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
4: Λιούς Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα. Στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας, οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις, διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λιούς Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7 χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Τηλέφωνο 23210-71461.
5: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
6: Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, στις 5 το απόγευμα.
7: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
8: Κρεοπολείο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου, πεντανόστιμα χοιρινά και αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
9: Κρεοπολείο Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
8: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.

0: έμπνευση, ποικιλία και τιμές όνειρο. Κι αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν κι αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
1: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321-051-612 και στο e-pavkhartopolio.gr.
0: Σχολικά Σωτηρόπουλος, αυτοί εκεί ξέρουν.
2: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Ερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφή στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.

0: γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
1: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
0: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
1: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
0: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
1: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
0: Βασίλης Οικονόμου.
1: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
1: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
0: Site www.economousseres.gr.
2: Ποιοτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 9:30.
1: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
2: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
1: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
2: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
1: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
3: Οι στόχοι οδηγούν στη γνώση.
4: Και η γνώση στην πρωτοπορία.
3: Πρωτοπορία στη σκέψη.
4: Πρωτοπορία στα όνειρα.
3: Πρωτοπορία στο δρόμο για την επιτυχία.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πρωτοπορία. Υπεύθυνη σπουδών, Δώρα Παπαδοπούλου, Δέσποινα Γανίτη, Γιάννης Χατζιαθανασίου. Διδάσκονται τα μαθήματα όλων των κατευθύνσεων, γυμνασίου, γενικού και επαγγελματικού λυκείου, καθώς και μαθήματα ειδικοτήτων ΕΠΑΛ. Τσαλοπούλου 14. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2321 053 186.
5: Μια ολοκένουργια παράσταση, μια θεότρελη κωμωδία. Το έκτο βήμα και υπάρχουν. Σας περιμένουμε στη Σερέξπο Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 ακριβώς στη μικρή σκηνή. Μία παράσταση που θα θίξει 5 θέματα καθημερινότητας, όπως ζευγάρια σε οικονομική απόγνωση, κληρονομικά, προσωπικά δεδομένα, Ελληνίδες γιαγιάδες και νύφοι εναντίον πεθεράς. Μια νέα κωμωδία διαχειρός, σενάριο σκηνοθεσίας αφήγηση Δόλκας Χρήστος. Παίζουν ηθοποιοί Νίκος Βάσκος, Βασίλης Κρυονάς, Γεωργία Χαλκιά, Πασχαλία Χίτζιου. Μια νέα κωμωδία η οποία πραγματικά θα σας κάνει να φύγετε χαρούμενοι και ευτυχισμένοι.
6: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις Σέρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321 022 858. Και online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μια απ' όλα.

ήμασταν από μια οικογένεια που ήταν καλή φωνή, πρόγονη. Και έτσι και η Λιζέτα και εγώ μεγαλώσαμε με ωραία ακούσματα, με όμορφες αγαπημένες φωνές, και μας κληροδοτήσανε αυτό με το ταλέντο. Οπωσδήποτε στη ζωή ενός ανθρώπου, ό,τι και αν κάνει, υπάρχουν και οι δύσκολες στιγμές, εννοώ σε ό,τι ασχοληθεί ο καθένας. Αλλά στη ζυγαριά βαραίνουν τα καλά και τα θετικά. Αυτό, δηλαδή δεν έχω πολύ άσχημες εμπειρίες ώστε να με έχουν στιγματίσει μέσα στο χώρο.

Απολαύστε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 90.

0: Thank you for waiting, ladies and gentlemen. We've invited first class. Now we're inviting executive platinum, emerald, sapphire, and ruby. If those words are written on your boarding card.
1: Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου, όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 10.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Το ορεινό. Λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή. Ελαιόλαδο Παρθένο 5 λίτρα 21,99. Άμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένιο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210 93 250.
4: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Στερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
5: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
6: Εγώ.
5: Πες μας, Αλέξανδρε.
7: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
5: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
7: Στο νέο Σούλη, κυρία, στην πλατεία του χωριού.
5: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
8: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
3: Κόσμος στους 93.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 10:30.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Πίλσελα σκουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
4: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Η δική σου διαδρομή προς την επιτυχία.
6: Όταν η εμπειρία ετών συναντά μια νέα δυναμική σύνθεση καθηγητών, η επιτυχία είναι η μόνη επιλογή.
5: Δημιουργήσαμε μια νέα δυναμική ομάδα από έμπειρους εκπαιδευτικούς με επικεφαλής τον καταξιωμένο καθηγητή Άγγελο Μπαλτζή, που ενώνουν τις δυνάμεις τους και φέρνουν άριστα αποτελέσματα σε όλες τις κατευθύνσεις.
6: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Άγγελος Μπαλτζής. Εξασφάλισε μια θέση στην επιτυχία. Τσαλοπούλου 11. Αλφα, Σέρες, τηλέφωνο 23210.
7: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
8: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
7: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
8: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
7: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
8: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
7: Βασίλης Οικονόμου.
8: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
7: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
8: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
7: Site www.economouseres.gr.
9: Κόσμος στους 93.

κόσμος χρυσός είναι αμόρε. Κι η βροχή τιγκαλιγκαλίγκ, τιγκαλιγκαλίγκ, τραγουδεί τα βέλα. Ήσου λέει τυπι τυπι τέι, τυπι τυπι τέι, μια τρελή ταραντέλα.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 11.
1: Τα Pro's Market καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Το ορεινό. Λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή. Ελαιόλαδο Παρθένο 5 λίτρα 21,99. Αμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας. Οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις, διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7 χιλιόμετρο σερών δράμας. Τηλέφωνο 23210 71 461.
4: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι άλλο τραβάει η οξύ μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 23 21 0 22 858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μία απ' όλα.
5: Μια ολοκένουργια παράσταση, μια θεότρελη κωμωδία, το έκτο βήμα και υπάρχουν. Σας περιμένουμε στη Σερέξπο, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 ακριβώς στη μικρή σκηνή. Μια παράσταση που θα θίξει 5 θέματα καθημερινότητας όπως ζευγάρια σε οικονομική απόγνωση, κληρονομικά, προσωπικά δεδομένα, Ελληνίδες γιαγιάδες και νύφοι εναντίον πεθεράς. Μια νέα κωμωδία, διαχειρός, σενάριο σκηνοθεσίας, αφήγηση Δόλκας Χρήστος. Παίζουν ηθοποιοί Νίκος Βλάσκος, Βασίλης Κρυονάς, Γεωργία Χαλκιά, Πασχαλία Χίτζιου. Μια νέα κωμωδία η οποία πραγματικά θα σας κάνει να φύγετε χαρούμενοι και ευτυχισμένοι.
1: Κόσμος στους 93.

0: Ράδιο Κόσμος στους 93.
1: Κι ας μη μου έχεις χαρίσει ποτέ ένα χάδι ωστό.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα κι αν σε βρω στο φως.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 11:30.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για

0: κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Οι στόχοι οδηγούν στη γνώση.
3: Και η γνώση στην πρωτοπορία.
2: Πρωτοπορία στη σκέψη.
3: Πρωτοπορία στα όνειρα.
2: Πρωτοπορία στο δρόμο για την επιτυχία.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πρωτοπορία. Υπεύθυνη σπουδών, Δώρα Παπαδοπούλου, Δέσποινα Γανίτη, Γιάννης Χατζηαθανασίου. Διδάσκονται τα μαθήματα όλων των κατευθύνσεων, γυμνασίου, γενικού και επαγγελματικού λυκείου, καθώς και μαθήματα ειδικοτήτων ΕΠΑΛ. Τσαλοπούλου 14. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2321 053 186.
4: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Αιρών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφή στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
5: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
6: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
5: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
6: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
5: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
6: Κόσμος στους 93.

0: πάει πάντως.
1: Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 12. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφθαράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Πίσελας κουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το καθεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο.

Και εκεί δίπλα, να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένιο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210 93 250.

στην ηλικία των περίπου 17 ετών που δίνουμε και τις πανελλήνιες. Μπήκα στο τμήμα του ΤΕΙ Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής στην Άρτα, όπου και αποφύτησα. Συνέχισα και το βιολί ως βασική σπουδή. Και πλέον είμαι και καθηγήτρια μουσικής σε μουσικά σχολεία. Παράλληλα φυσικά τραγουδούσα κιόλας. Και ήμουνα και είμαι ενεργή δισκογραφικά από το 2012.

κόσμος μας. Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος του 93.

0: και πέρα. Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 12:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Το ορεινό. Λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή. Ελαιόλαδο Παρθένο 5 λίτρα 21,99. Αμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Η δική σου διαδρομή προς την επιτυχία.
5: Όταν η εμπειρία ετών συναντά μια νέα δυναμική σύνθεση καθηγητών, η επιτυχία είναι η μόνη επιλογή.
4: Δημιουργήσαμε μια νέα δυναμική ομάδα από έμπειρους εκπαιδευτικούς με επικεφαλής τον καταξιωμένο καθηγητή Άγγελο Μπαλτζή, που ενώνουν τις δυνάμεις τους και φέρνουν άριστα αποτελέσματα σε όλες τις κατευθύνσεις.
5: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Άγγελος Μπαλτζής. Εξασφάλισε μια θέση στην επιτυχία. Τσαλοπούλου 11 Αλφα, Σέρες. Τηλέφωνο 23210 23210.
6: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία.

0: πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
1: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνομαι για μια τσάντα. Με την καμία. Εγώ για σχολείο.

0: πέφτει η ποικιλία και τιμές όνειρο. Κι αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν και αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
1: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321051612 και στο e-pavlahartopolio.gr.
0: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Αυτοί εκεί ξέρουν.
2: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
3: Τα πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
2: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
3: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
2: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
3: Τα πετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
2: Βασίλης Οικονόμου.
3: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
3: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
2: Site www.economousseres.gr.
4: Κόσμος στους 93.

Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου. Όπου κι αν πας. Ηλεκτρολόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

0: κόσμος είναι μία. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Πίλς Ελλάς κουτί 4x500 ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας. Η μηχανική μας αναλαμβάνει τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7ο χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Τηλέφωνο 23210 71 461.
3: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γυψοσανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933-011-495.
4: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
5: Μια ολοκένουργια παράσταση, μια θεότρελη κωμωδία, το έκτο βήμα και υπάρχουν. Σας περιμένουμε στη Σερέξπο, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 ακριβώς, στη μικρή σκηνή. Μια παράσταση που θα θίξει 5 θέματα καθημερινότητας, όπως ζευγάρια σε οικονομική απόγνωση, κληρονομικά, προσωπικά δεδομένα, Ελληνίδες γιαγιάδες και νύφη εναντίον πεθεράς. Μια νέα κωμωδία, διαχειρός, σενάριο σκηνοθεσίας, αφήγηση Δόλκας Χρήστος. Παίζουν ηθοποιοί Νίκος Βλάσκος, Βασίλης Κρυονάς, Γεωργία Χαλκιά, Πασχαλία Χίτζιου. Μια νέα κωμωδία η οποία πραγματικά θα σας κάνει να φύγετε χαρούμενοι και ευτυχισμένοι.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 1:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Το ορεινό. Λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή. Ελαιόλαδο Παρθένο 5 λίτρα 21,99. Αμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμω σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
5: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
4: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
5: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
4: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210 58300 και 23212 10 240.
6: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις Σέρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 23210 22 858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μια απ' όλα.

0: Οι στόχοι οδηγούν στη γνώση.
1: Και η γνώση στην πρωτοπορία.
0: Πρωτοπορία στη σκέψη.
1: Πρωτοπορία στα όνειρα.
0: Πρωτοπορία στο δρόμο για την επιτυχία.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πρωτοπορία. Υπεύθυνη σπουδών, Δώρα Παπαδοπούλου, Δέσποινα Γανίτη, Γιάννης Χατζιαθανασίου. Διδάσκονται τα μαθήματα όλων των κατευθύνσεων, γυμνασίου, γενικού και επαγγελματικού λυκείου, καθώς και μαθήματα ειδικοτήτων ΕΠΑΛ. Τσαλοπούλου 14. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2321 053 186.
2: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

0: κάτσω να πονώ.
1: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.
2: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 2. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Πίσελας κουτί 4x500ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γυψοσανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933 011 495.
5: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
6: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
7: Εγώ.
6: Πες μας, Αλέξανδρε.
8: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
6: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
8: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
6: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.

Νέες κυκλοφορίες, πρώτες μεταδόσεις, τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Συγκλονιστική περιπέτεια στον κόσμο της μουσικής. Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 2:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Το ορεινό, λευκό τυρί το κιλό, 4,99. Ελαιογή, ελαιόλαδο παρθένο, 5 λίτρα, 21,99. Αμερλάντερ, γκούντα, 48% το κιλό, 4,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Συν, στριφτή πίτα, 850 γραμμάρια, τυρί σπανάκι τυρί, 3,15. Όμως, σκόνη πλυντηρή, τροπικά λουλούδια, 65 μεζούρες, 7,99. Συν, χαρτί υγείας, τρίφυλλο, αρωματικό, 10 τεμάχια. 2,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Η δική σου διαδρομή προς την επιτυχία.
4: Όταν η εμπειρία ετών συναντά μια νέα δυναμική σύνθεση καθηγητών, η επιτυχία είναι η μόνη επιλογή.
3: Δημιουργήσαμε μια νέα δυναμική ομάδα από έμπειρους εκπαιδευτικούς με επικεφαλής τον καταξιωμένο καθηγητή Άγγελο Μπαλτζή, που ενώνουν τις δυνάμεις τους και φέρνουν άριστα αποτελέσματα σε όλες τις κατευθύνσεις.
4: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Άγγελος Μπαλτζής. Εξασφάλισε μια θέση στην επιτυχία. Τσαλοπούλου 11 Α, Σέρες. Τηλέφωνο 23210 23210.
5: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210 23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
6: Κόσμος στους 93.

0: ήμουνα 6-5. Μια θεία μου τώρα στο Αγρίνιο που μεγάλωσα, στο κέντρο του Αγρινίου, μου έφερε μια μελόντικα δώρο στη γιορτή μου. Πήρα τη μελόντικα, ξέρεις, είχε χρωματιστά πληκτράκια και είχε παρτιτούρες με χρώματα. Άρχισα να βγάζω τραγούδια και ό,τι άκουγα, ό,τι πήγαινε αυτή μου το έπαιζα στη μελόντικα. Οπότε οι γονείς μου σου λένε, κάτσε, αυτός έχει μουσικό αυτή, άρα κάτι πρέπει να κάνουμε. Με ενθάρρυναν να κάνω πρωταρχική μου ασχολία, ενασχόληση και εργασία, τη μουσική.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.

Ο κόσμος όλος. Η Ελλάδα μας. Άκουσέ την. Κόσμος τους 93.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 3.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Καραγιάννη τυρί αρνέας στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφτάρακια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Πίσελας κουτί 4x500ml, 3,99. Εξελ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
4: Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα. Στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας, οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7ο χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Τηλέφωνο 23210 71 461.
5: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφή στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑ Σερών, στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑ Σερών και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
6: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνω για μια τσάντα. Με την καμία. Εγώ για σχολείο.

0: πέφτει η ποικιλία και τιμές όνειρο. Κι αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν και αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
1: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321051612 και στο e-pavlahartopolio.gr.
0: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Αυτοί εκεί ξέρουν.

0: Φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες. Στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ. Έχει και ό,τι όλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγίτσα Αλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 23210 22 858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στράτο, βάλε μία απ' όλα.
1: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
2: Τα πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
1: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
2: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
1: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
2: Τα πετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
1: Βασίλης Οικονόμου.
2: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
2: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
1: Site www.economouseres.gr.
2: Κόσμος στους 93.

τι θέλει να κάνεις ελεύθερα. Δηλαδή πρέπει να ζεις, εάν ας πούμε γίνει ρουτίνα, καταναγκασμός και επάγγελμα το τραγούδι, ας πούμε, θα πρέπει να είσαι, θα γίνεις από ευτυχισμένος δυστυχισμένος. Γιατί εγώ νομίζω ότι αυτοί που επιλέγουν την καλλιτεχνία είναι ευτυχισμένοι άνθρωποι, δηλαδή βρήκαν το δρόμο τους, ας πούμε. Τώρα εάν γίνεις δούλος της δουλειάς, τον έχασες το δρόμο σου.

0: στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
1: Είχα μια αγάπη, αχ καραδούλα μου, που μοιάζε σύννεφα και σύννεφουλά μου, σαν σύννεφα, σύννεφα.

Κρυφακούμε πρώτοι στον κόσμο μας. Τα τραγούδια που ερωτευτήκαμε στο πρώτο ραντεβού.

0: στο ράδιο Κόσμος είναι 4.
1: Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Το ορεινό. Λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή. Ελαιόλαδο Παρθένο 5 λίτρα 21,99. Αμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία.

0: Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Πολλά χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Οι στόχοι οδηγούν στη γνώση.
3: Και η γνώση στην πρωτοπορία.
2: Πρωτοπορία στη σκέψη.
3: Πρωτοπορία στα όνειρα.
2: Πρωτοπορία στο δρόμο για την επιτυχία.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πρωτοπορία. Υπεύθυνη σπουδών, Δώρα Παπαδοπούλου, Δέσποινα Γανίτη, Γιάννης Χατζιαθανασίου. Διδάσκονται τα μαθήματα όλων των κατευθύνσεων, γυμνασίου, γενικού και επαγγελματικού λυκείου, καθώς και μαθήματα ειδικοτήτων ΠΑΛ. Τσαλοπούλου 14. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2321 053 186.
0: Κόσμος στους 93.

καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου. You know I can't be found. Sit home all alone.

0: Μπροστά σου λιγάκι μη μιλάς. Άσε το χτύπο της καρδιάς να πει ό,τι είναι για να πει. Στο φως να γεννηθεί για ένα τίποτα. Μη φοβηθείς πως φτάσαμε στα νίποτα. Ποτέ σου μη χαθείς.
1: Ακούς Κόσμος.

0: Είμαι η Ζήνη Τσαγαλάνη.
1: Είμαι η Ελένη Τσαλιγοπούλου.
2: Είμαι ο Πάνος Μουζουράκης.
3: Είμαι ο Κώστης Μαραβέλης.
4: Είμαι η Ρένα Μόρφη και ακούτε το ράδιο Κόσμος από τους 93.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 4:30.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Καραγιάννη τυρί Αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Πίσελα σκουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Μια ολοκένουργια παράσταση, μια θεότρελη κωμωδία, το έκτο βήμα και υπάρχουν. Σας περιμένουμε στη Σερέξπο, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ώρα 8 ακριβώς, στη μικρή σκηνή. Μία παράσταση που θα θίξει 5 θέματα καθημερινότητας, όπως ζευγάρια σε οικονομική απόγνωση, κληρονομικά, προσωπικά δεδομένα, Ελληνίδες γιαγιάδες και νύφοι εναντίον πεθεράς. Μια νέα κωμωδία, διαχειρός, σενάριο σκηνοθεσίας, αφήγηση Δόλκας Χρήστος. Παίζουν ηθοποιοί Νίκος Βλάσκος, Βασίλης Κρυονάς, Γεωργία Χαλκιά, Πασχαλία Χίτζιου. Μια νέα κωμωδία η οποία πραγματικά θα σας κάνει να φύγετε χαρούμενοι και ευτυχισμένοι.

0: φάση ότι το ελληνικό τραγούδι θα συνεχίσει να υπάρχει. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος λόγος που οι δίσκοι βγαίνουν. Παρ' όλα αυτά, κάθε δημιουργία ενός άλμπουμ για μένα είναι πολύ σημαντική στιγμή. Ολοκληρώνεται συνήθως μία φάση ζωής. Έρχονται οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, συνεργάτες, δημιουργοί, στιχουργοί, συνθέτες, μουσικοί. Συνευρισκόμαστε και παράγουμε αυτό το πράγμα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για την δική μου ζωή. Οπότε όλες τις στιγμές που θυμάμαι είναι ξεχωριστές, και κάθε φορά η αγωνία του αν αυτό το πράγμα θα έχει αποδοχή στο κοινό ή δεν θα έχει είναι η ίδια, αμύωτη και πολύ συναρπαστική.
1: Ο κόσμος μας. Ενημέρωση. Πολιτισμός. Μουσική. Παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93. Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 5.
2: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Το ορεινό, λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή, ελαιόλαδο παρθένο 5 λίτρα 21,99. Αμερλάντερ, γκούντα 48% το κιλό 4,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Συν, στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν, χαρτί υγείας, τρίφυλλο, αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γύψος σανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σίδεροκατασκευές και

0: Λύσεις παντός τύπου, με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933-011-495.
1: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
2: Κόσμος στους 93.

0: past, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε στο Ράδιο Κόσμος.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

0: ακούω για πρώτη φορά και σας πούμε μικρόφωνο ως επαγγελματίας σε ηλικία 16 ετών στον ομό Σερών, στην πόλη των Σερών μάλιστα, για να είμαι πιο ειλικρινής, στην πόλη των Σερών, και άρχισαν να μου λένε όλοι ότι τραγουδάω καλά. Εγώ δεν το πίστευα, ούτε το είχα, και ήμουν και ντροπαλός, και εγώ τράκα, ας πούμε, πάντα, δεν μπορώ να το αποβάλω. Για πρώτη φορά με πήρε η Χαρούλα και παίξαμε σε μια συναυλία μαζί στην Πάτρα. Μου έδωσε ρόλο στο πρόγραμμα, μου έδωσε να πω 10 τραγούδια. Μου είπε ένα και θα κάνει σε δεύτερη.
1: Ο κόσμος μας. Ενημέρωση. Πολιτισμός. Μουσική. Παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

0: στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 5:30. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφτάρακια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: PSLA κουτί 4x500 ml 3,99. Excel χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας. Φροντιστήριο Εξέλιξη. Η δική σου διαδικασία.

0: συνεργείο μας. Οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7 χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Τηλέφωνο 23210 71 461.
1: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Τσέρες.
2: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
1: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
2: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Τσέρες με δύο καταστήματα.
1: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210 58300 και 23212 10 240.

0: kilometr příští zastávka Malešická továrna.
1: Pare τον κόσμο μαζί σου, όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

0: Κόσμος 93FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Κόσμος. Άκουσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια. 9 δελτία ειδήσεων. 4 δελτία καιρού. Και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα.
0: Κόσμος. Εδώ, κανείς δεν αντιγράφει. Και μόνο πρωτοπορεί.

0: τώρα στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 6.
1: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Σούπερ μάρκετ Μπλατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπλατσάκι στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπλατσάκι.
3: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
4: Εγώ.
3: Πες μας, Αλέξανδρε.
5: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
3: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
5: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
3: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
6: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
7: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνομαι για μια τσάντα. Με την καμία. Εγώ για σχολή.

0: απίστευτη ποικιλία και τιμές όνειρο. Κι αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν και αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
1: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321051612 και στο e-pavlahartopolio.gr.
0: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Αυτοί εκεί ξέρουν.

Ζήλας, μοσχοβολάει Ελλάδα. Ακούσέ τον. Κόσμος στους 93.

δεν μπορείς να φτάσεις στα αστέρια, ακούσέ τα. Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γραφτήκαν ποτέ. Κόσμος. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 6:30.
1: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι όλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321 022 858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μία απ' όλα.
2: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση, μεταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
3: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
4: Τηλέφωνα 2321 065 875 και 6973 30 87 71.
5: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
6: Κόσμος στους 93.

0: Εννοείται ότι νιώθω πολύ ωραία, ειδικά όταν βλέπω ότι συμμετέχουν και τραγουδάν μαζί μου, όταν ακούνε προσεκτικά και μπαίνουν μέσα στην ατμόσφαιρα του τραγουδιού. Πολλές φορές που τραγουδάω με έναν κόμπο.
1: Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

0: στο Ραδιοκόσμος είναι 7.
1: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Το ορεινό. Λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή. Ελαιόλαδο Παρθένο 5 λίτρα 21,99. Αμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά.

0: Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ρυθανό ψωμό και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα. Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
1: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
2: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
3: Τηλέφωνα 23-21-0-65-875 και 69-73-30-87-71.
4: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
5: Κόσμος στους 93.

0: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
1: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
3: Κρεοπολείο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου, πεντανόστιμα χοιρινά και αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
4: Κρεοπολείο Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
3: Ποιότητα σε κάθε μπουκά.

0: ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα.
1: Ψυχή μου το τραγούδι της ερήμου που θα σε ακολουθεί.
0: Ο αέρας μοσχοβολάει Ελλάδα. Ραδιοκόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7:30.
1: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Θερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από που και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφή στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
2: Οι στόχοι οδηγούν στη γνώση.
3: Και η γνώση στην πρωτοπορία.
2: Πρωτοπορία στη σκέψη.
3: Πρωτοπορία στα όνειρα.
2: Πρωτοπορία στο δρόμο για την επιτυχία.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πρωτοπορία. Υπεύθυνη σπουδών Δώρα Παπαδοπούλου, Δέσποινα Γανίτη, Γιάννης Χατζηαθανασίου. Διδάσκονται τα μαθήματα όλων των κατευθύνσεων γυμνασίου, γενικού και επαγγελματικού λυκείου, καθώς και μαθήματα ειδικοτήτων ΕΠΑΛ. Τσαλοπούλου 14. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2321 0 53 186.

0: Κόσμος του 93.
1: Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 8.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
3: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Η δική σου διαδρομή προς την επιτυχία.
4: Όταν η εμπειρία ετών συναντά μια νέα δυναμική σύνθεση καθηγητών, η επιτυχία είναι η μόνη επιλογή.
3: Δημιουργήσαμε μια νέα δυναμική ομάδα από έμπειρους εκπαιδευτικούς με επικεφαλής τον καταξιωμένο καθηγητή Άγγελο Μπαλτζή, που ενώνουν τις δυνάμεις τους και φέρνουν άριστα αποτελέσματα σε όλες τις κατευθύνσεις.
4: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Άγγελος Μπαλτζής. Εξασφάλισε μια θέση στην επιτυχία. Τσαλοπούλου 11 Αλφα. Σέρες. Τηλέφωνο 23210-23210.
5: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
6: Τα πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
5: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
6: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
5: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
6: Τα πετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
5: Βασίλης Οικονόμου.
6: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
5: Τηλέφωνο 2321-77-8819.
6: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
5: Site www.οικονομουσερες.gr.
7: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
8: Εγώ.
7: Πες μας, Αλέξανδρε.
9: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
7: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
9: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
7: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.

0: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
1: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
3: Γεια σας. Θέλω όμως γαράκι γάλακτος για το παιδάκι μου. Αλλά να είναι μαλακό και ντόπιο, ε!
4: Βεβαίως, κυρία μου. Τα μοσχάρια είναι δικής μας παραγωγής. Καλοταϊσμένα και φροντισμένα.
3: Όπως το αγόρι μου.
4: Πόσο είναι το παιδάκι σας?
3: Μόλις τελείωσε το στρατό το πουλάκι μου.
4: Α, μάλιστα. Να σας ζήσει.
5: Κρεοπολίου Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου. Πεντανόστιμα χοιρινά και αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
6: Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
5: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.

Εδώ είμαστε. Καλησπέρα, καλησπέρα. Στα 5 λεπτάκια μετά τις 8 ακούτε Κόσμος 93. Είναι βράδυ Κυριακής. Έχει νυχτώσει. Και σιγά σιγά πρέπει να αρχίσουμε να το συνηθίζουμε το ότι θα ανοιχτώνει νωρίς. Ακόμα εντάξει είναι. Αλλά η μέρα θα συνεχίζει να μικραίνει. Κυριακή και 13 για τους προληπτικούς. Με την πόλη να διανύει περίπου ένα διβδόμαδο γεμάτο εκδηλώσεις. Η γιορτή τέχνης τελείωσε μόλις προχθές την Παρασκευή με συναυλία Μίλτου Πασχαλίδη. Πώς τώρα αρκετά πραγματούδια τόσο στο προσωπικό μου προφίλ στο Facebook όσο και στο γκρουπάκι του σταθμού. Έχω γράψει ένα κάρο σημειώσεις τις οποίες κάποια στιγμή πρέπει να συμμαζέψω και να τις κάνω ένα αρθράκι. Τώρα το λέω στον αέρα και να καθίσω να το κάνω, γιατί δεν το έλεγα, δεν το έκανα ποτέ. Θα τις κρατούσα για μένα. Κάποιες ήταν εκεί πέρα, το είδατε ότι ποστάρω πράγματα, μου στείλετε μήνυμα, είπαμε μια καλησπέρα με κανένα δυο. Χάρηκα πάρα πολύ που το τολμήσατε. Ξανακάνετε αυτό το πράγμα. Καλό είναι σε τέτοιου είδους πράγματα και σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις να γνωριζόμαστε. Είναι αρκετά καλό. Εμένα πάλι μου έτυχε ότι η σύζυγός μου τελευταία στιγμή μου λέει δεν θα έρθω. Και πήγαμε οι δυο μας με την κολλητή μου, πήγαμε μπροστά μπροστά, φανατική και εκείνη με τον Πασχαλίδη, για μένα τα ξέρετε. Το αποτέλεσμα ήταν το βράδυ της Παρασκευής η φωνή μου να κλείσει σχεδόν ολοκληρωτικά. Ευτυχώς επανήλθε.

Και πάνω που τελείωσε γιορτή τέχνης, σε δύο μέρες από τώρα, την Τετάρτη, η Ισερ Expo ανοίγει τις πόρτες της.

Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στο συναυλιακό κομμάτι της Air Expo ο Τόνης Φίνος. Την Πέμπτη βραδιά γαστρονομίας και εμφανίσεις από τοπικά σερικά.

Συγκροτήματα. Την Παρασκευή ο Σταν. Το Σάββατο 19 του μήνα ο Πάνος Κιάμος. Την Κυριακή κάτι είχα δει Γελένα Ζευγάρα.

Αυτό υπάρχει στο επίσημο site της Serex. Πάμε για ένα τραγουδάκι. Γραμμές ανοιχτές 2321-06-33-33, το σταθερό τηλέφωνο του σταθμού. 93FM Studio, παπάκι, gmail.com τα email σας. Στο Facebook το γκρουπάκι Cosmos Radio Ceres Greece. Ενώ τα μηνύματά σας έρχονται στο προσωπικό μου προφίλ. Στην αναζήτηση θα πρέπει να γράψετε Ηλίας Παπάζογλου στα ελληνικά και με τόνους, εάν δεν είμαστε ήδη στην λίστα των φίλων. Το έχουμε κάνει λίγο έθιμο τώρα τελευταία. Να ξεκινάμε με ξένα. Ας το πάμε και έτσι. Εννοείται ζητάτε τραγούδια, εννοείται πως αν έχουμε κάτι από το δρόμο, ενημερώστε και εμάς. Θα ανοίξω και εγώ τους χάρτες όπου να είναι. Μη και υπάρχουν και άλλοι που πήγαν και αυτό το Σαββατοκύριακο για μπάνιο. Όποιος επιστρέφει, ας μας δώσει λίγο εικόνα.

Μία μικρή παρένθεση να δούμε λίγο τι γίνεται στα του δρόμου, διότι βλέπω ότι αρκετοί τελικά πήγατε για μπάνιο. Μικρό το θεματάκι στον κόμβο της Μεσοράχης, σχεδόν στη διασταύρωση, εκείνη που σταματάτε. Από εκεί και πέρα, ερχόμενοι προς την πόλη, το πρώτο θέμα το οποίο θα συναντήσετε θα είναι στο φανάρι του Σκλαβενίτη. Εκεί έχει λίγο

σταμάταξε Κίνα. Το μεγάλο θέμα όμως είναι στην ανατολική είσοδο του περιφερειακού στο φανάρι του νοσοκομείου. Μάλλον εκεί που στρέφεται αριστερά για να πάτε προς το νοσοκομείο. Εκεί η ουρά είναι μεγάλη. Από εκεί και πέρα, ελαφρώς κόκκινα τα φανάρια του περιφερειακού, τόσο στην έξοδο προς Νιγρήτα, όσο και στο φανάρι του σταθμού του ΟΣΕ, τόσο και στις, άλλο τόσο και στο φανάρι των εγκαταστάσεων της Ομονίας. Σχετικά ήρεμα τα πράγματα στην δυτική είσοδο του περιφερειακού, στο φανάρι του Λευκώνα, το γνωστό κομμάτι. Εκεί τα πράγματα είναι σαφέστατα καλύτερα. Ήρεμα τα πράγματα τα βλέπω και στα διόδια του Στριμωνικού, εκεί όπου συχνά πυκνά έχουμε θεματάκια. Η επιστροφή προς την πόλη, ένα μικρό θεματάκι το έχετε, λίγο σταμάτη ξεκίνα. Κλασικά όμως τα πράγματα και λίγο καλύτερα από ότι τα προηγούμενα Σαββατοκύριακα. Θα μου πείτε, ανοίξαν και τα σχολεία την Παρασκευή. Είχαμε και αγιασμό, από αύριο κανονικότατα όλα. Λογικό. Τώρα, στο τι. Στο τι έγινε στην συναυλία του Μίλτου Πασχαλίδη, έχω ετοιμάσει πάρα πολλά παιδιά. Θα πούμε κανένα 2-3 πραγματάκια, να μην σας τρελάνω κιόλας για όσους δεν ήσταν εκεί. Θα τα πούμε σε λίγο. Καλησπέρα μου στην Εύη.

Στιγμή την οποία ανέβηκε στη σκηνή ο Λευτέρης ο Πασιάς, δικός μας άνθρωπος εδώ στην πόλη μας, εξαιρετικός καλλιτέχνης, μουσικός και φωνάρα. Είπαν ένα εξαιρετικό τραγούδι που έχουν πει παρέα με τον Μίλτο Πασχαλίδη, το «Γυναίκα Γιορώνα». Είπαν λίγο πολύ και την ιστορία. Ο Μίλτος δεσμεύτηκε να ξανακάνουν και ένα ακόμα τραγούδι. Το θέμα τώρα ποιο είναι, μας το τάξανε και εμείς το περιμένουμε, έτσι. Σας ετοιμάζω και κάτι ακόμα. Λίγο να τελειώσω κάνα δύο πραγματάκια που είπαμε με τον Βασίλη και θα σας το ανακοινώσω για τους λάτρεις του Instagram.

Πάμε και σε ένα ακόμα λίγο πριν τις διαφημίσεις. Οριακά θα προλάβω να μεταδώσω κι άλλο. Όχι, λοιπόν, μετά από αυτό διαφημίσεις. Ακούτε κόσμο στο 93. Έχω σχεδόν ετοιμάσει και το προφίλ του σταθμού στο Instagram. Οπότε σιγά σιγά θα σας ενημερώσω να αρχίσετε να μπαίνετε και εκεί.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8:30.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Κόσμος στους 93.

Επιστρέψαμε 31 λεπτάκια μετά τις 8. Εγώ τώρα παλεύω στο Instagram για να καταλάβετε τι γίνεται. Είμαστε 31 λεπτάκια μετά τις 8. Ακούτε κόσμο στους 93. Αρκετοί βλέπετε μπαλίτσα. Βλέπω. Θα μου πείτε, έχει και ντέρμπι ο Σουνού που προς το παρόν η ΑΕΚ παίζει. Λίγο αργότερα θα έχουμε το Άρης ΠΑΟΚ. Σε περίπου μισή ωρίτσα από τώρα θα ξεκινήσει ο αγώνας αυτός. Ο Παστρικός κέρδισε με 1-0 λίγο νωρίτερα. Είδα λίγο χάζεψα τον αγώνα το απόγευμα. Αλλά όχι όπως θα ήθελα, διότι ο μικρός είχε διαφορετική άποψη για τη χρήση της τηλεόρασης. Λοιπόν, πλέον έχουμε και Instagram. Κόσμος 93 FM Σέρες. Αυτό γράφεται. Τώρα δεν έχω βοστάρει και πολλά πράγματα. Έχω βάλει μόνο το πρόγραμμα του σταθμού και ελπίζω να το έχω κάνει καλά. Νομίζω το δικό μου Instagram, το προσωπικό μου, δεν έχετε μια φωτογραφία πάνω. Άρα οι γνώστες του Instagram, παρακαλώ προσέλθετε.

Να καλησπέρισω και τον φίλο μου τον κύριο Στάθη. Εννοείται ότι θα μεταδώσω το τραγούδι το οποίο μου ζητάτε. Δεν το συζητάμε καν. Πολύ όμορφο τραγούδι. Και αργό, μου αρέσουν πάρα πολύ, ειδικότερα τις Κυριακές τα βράδια, τα αργά και ήρεμα τραγούδια. Εννοείται ότι λατρεύουμε τους μπαράντες. Να το στείλω στην Ιγρήτα. Μάνα, είναι όμορφο τραγούδι.

Πανέμορφο τραγούδι. Πάρα πολύ ωραίο. Χαίρομαι πάρα πολύ για τις επιλογές σας. Για κάποιο λόγο μπαίνετε μέσα στο μυαλό μου ή τέλος πάντων στα τραγούδια τα οποία θα μετέδιδα άνετα. Ωραία, λοιπόν, το Instagram είναι έτοιμο. Κόσμος 93FM Σέρες. Αυτό γράφεται στα αγγλικά για να κάνετε αναζήτηση για το προφίλ του σταθμού στο Insta. Θα ειδοποιήσω και τα υπόλοιπα παιδιά να έχουν το όνομα τους από αύριο.

Μ' αρέσουν αυτά τα βράδια της Κυριακής. Είναι αρκετά ήρεμα, είστε αρκετά ήρεμοι κι εσείς. Είμαστε κι εμείς ένα λίγο να πάρουμε μια τελευταία ανάσουλα πριν πούμε στην Δευτέρα και στην αρχή της εβδομάδας. Γεια σου Γιάννη Λεκόπουλε, καλώς τον. Πού είσαι καλλιτεχνάρα μου, σε χάσαμε.

λέω να συνεχίσουμε τα ξένα μέχρι τις 9. Από εκεί και μετά θα πάμε στα ελληνικά. Θα το σπάσουμε στη μέση. Εκτός και αν έχετε διαφορετική άποψη εσείς.

Κάπω έτσι θα κλείσουμε την πρώτη μα ώρα. Κότε Κόσμο 93, είμαι ο Ηλίας και είναι η ώρα του παιδιού. Στο βράδυ τη Κυριακή 13 του Σεπτέμβρη, το Σωτήριο έτος 2026. Καλησπέρα μου σε όλου. Κάπω έτσι θα πάω σε διαφημίσει. Και θα πάω σε διαφημίσει. Πριν σας πω τους τρόπους επικοινωνίας, 23-290-633-33, αυτό είναι το σταθερό τηλέφωνο του σταθμού. Στο email 93fmstudio@gmail. Okay, είναι 93fmstudio@gmail.com. 23-290-633-33 το σταθερό τηλέφωνο του σταθμού. Για ένα μικρό διάστημα κόλλησε το μυαλουδάκι μου. Στο Facebook Cosmos Radio Seres Greece. Το προσωπικό μου προφίλ Ηλίας Παπάζογλου στα ελληνικά και με τόνους. Όποια με μάτια ξανά το πάρει πίσω. Θα κάνουμε 40 μικρούς τρόπους επικοινωνίας. Καήκαμε που λέμε και στο εξωτικό γόνιμο. Πλάκα, κατέβηκα χθες στο εξωτικό γόνιμο και έσκασα, ίδρωσα. Νομίζω ότι αυτό το ένα απόγευμα την εβδομάδα που κατεβαίνω στο χωριό μου φαίνεται πάρα πολύ. Πόλη και πάλι πόλη. Λόγω ζέστης και μόνο το λέω, έτσι. Για να μην παρεξηγηθώ.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 9. Φροντιστήριο Εξέλιξη. Η δική σου διαδρομή προς την επιτυχία.
1: Όταν η εμπειρία ετών συναντά μια νέα δυναμική σύνθεση καθηγητών, η επιτυχία είναι η μόνη επιλογή.
0: Δημιουργήσαμε μια νέα δυναμική ομάδα από έμπειρους εκπαιδευτικούς με επικεφαλής τον καταξιωμένο καθηγητή Άγγελο Μπαλτζή, που ενώνουν τις δυνάμεις τους και φέρνουν άριστα αποτελέσματα σε όλες τις κατευθύνσεις.
1: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Άγγελος Μπαλτζής. Εξασφάλισε μια θέση στην επιτυχία. Τσαλοπούλου 11 Α. Ξέρεις, τηλέφωνο 23210 23210.
2: Μια ολοκένουργια παράσταση, μια θεότρελη κωμωδία, το έκτο βήμα και υπάρχουν. Σας περιμένουμε στη Σερέξπο, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 ακριβώς, στη μικρή σκηνή. Μια παράσταση που θα θίξει 5 θέματα καθημερινότητας, όπως ζευγάρια σε οικονομική απόγνωση, κληρονομικά, προσωπικά δεδομένα, Ελληνίδες γιαγιάδες και νύφοι εναντίον πεθεράς. Μια νέα κωμωδία, διαχειρός, σενάριο σκηνοθεσίας, αφήγηση Δόλκας Χρήστος, παίζουν ηθοποιοί Νίκος Βλάσκος, Βασίλης Κρυονάς, Γεωργία Χαλκιά, Πασχαλία Χίτζιου. Μια νέα κωμωδία η οποία πραγματικά θα σας κάνει να φύγετε χαρούμενοι και ευτυχισμένοι.
1: Η δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης αερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφή στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
3: Ό,τι συμβαίνει, εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
1: Κόσμος στους 93.

Επιστρέψαμε στα 8 λεπτάκια. Όπα, αυτό μου άρεσε. Ωραία, στα 8 λεπτάκια μετά τις 9. Κόσμος του 93. Εσύ μου λες και φυσικά είναι η ώρα του παιδιού. Πάμε στα ελληνικά. Θα ξεκινήσουμε με τραγούδι με τη Χαρούλα.

αυτό τώρα ακούγεται, γιατί έχω τα ακουστικά μου. Εντάξει, τα χαμήλωσα. Πάμε και στην Δήμητρα Γαλάνη. Αυτό λέγεται «Μου τάξεις ταξίδι να με πας». Κάναμε αρκετά καλοκαιρινά. Είναι πολύ όμορφα όμως και τα χειμερινά. Έχουμε εξαιρετικούς χειμερινούς προορισμούς και δεν έχει και τη ζέστη την οποία έχει το καλοκαίρι, που γίνεται λίγο το κεφαλάκι μας κόκκινο.

Τι όμορφο τραγούδι, είμαστε και ταξιδιάριδες. Να σας πω τώρα το άλλο το οποίο μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση στην προχθεσινή συναυλία του Μίλτου Πασχαλίδη στην Γιορτή Τέχνης. Είπε ένα τραγούδι στο τέλος, είπε ένα τραγούδι του Γιώργου Μαζωνάκη. Μου έκανε εντύπωση, διότι όλοι όσοι ήμασταν εκεί πέρα μπροστά το ξέραμε το ρεφρέν σχεδόν από έξω. Αναφέρθηκε στη φυγή του, λογικό, ο Μίλτος είναι από τους πλέον συναισθηματικούς ανθρώπους. Γενικώς περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Νομίζω ότι ήξερα σχεδόν όλα τα τραγούδια απ' έξω και όπως το πόσταρα το βράδυ της Παρασκευής και στο προσωπικό μου προφίλ κάποια στιγμή, νομίζω ότι τσίριζα. Όποιος ήταν μπροστά μου πρέπει να του πήρα τα αυτιά. Δεν είμαι και ο καταλληλότερος στο να τραγουδάω. Είχα πορωθεί, ήταν δυνατά η μουσική, ήμασταν και μπροστά. Ήταν απίστευτα αυτή η αίσθηση. Σε πολλά τραγούδια, να πω την αλήθεια, δεν ξέρω για κάποιο λόγο ο Πασχαλίδης μας είχε τρελάνει, κυριολεκτικά μας είχε τρελάνει. Είμαστε αρκετοί εκεί πέρα μπροστά, πάρα πολύ. Εξαιρετικός και ο τεράστιος μουσικός, ο Θήμιος ο Παπαδόπουλος. Γενικώς περάσαμε πάρα πολύ ωραία.

Ήταν τα κίτρινα ποδήλατα παρέα με την Ρίτα Αντωνοπούλου. Πάμε στον Ολκίνο Ιωαννίδη. Έχω ετοιμάσει κάτι από το Μίλτο. Θα το προλάβουμε πριν τις διαφημίσεις των 9.30. Θα μεταδώσω και τραγούδια από το φίλο μας τον Γιάννη Τολεκόπουλο εντός ολίγου. Έχω κρατήσει και δικές σας επιλογές.

Πάμε και στα τραγούδια από τον Μίλτο. Το καθυστέρησα πάρα πολύ να μεταδώσω το τραγούδι Πασχαλίδη. Ήμουν σίγουρος ότι σήμερα θα κάνω ολόκληρο αφιέρωμα από τα τραγούδια του Μίλτου. Τέλος πάντων, κρατήθηκα. Δεν μπορώ να παίζω μόνο Μίλτο για δύο ώρες. Βασικά μπορώ, αλλά τέλος πάντων το αποφεύγω για ευνόητους λόγους. Θα σας κούρασα πάρα πολύ. Τώρα, τι θα ακούσουμε. Θα πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι το οποίο είναι πάρα πολύ γνωστό από τα τραγούδια του Πασχαλίδη. Και είναι το.

Να καλησπέρα στο και την Αναστασία. Πιάνουμε σχεδόν τα 30 λεπτά για μετά τις 9. Ακούτε κόσμο στους 93. Είμαι ο Ηλίας και είναι η ώρα του παιδιού. Λίγο πριν τις διαφημίσεις, 23-21-06-33-33, το σταθερό τηλέφωνο του σταθμού. Τα email σας 93fmstudio@gmail.com.

0: facebook.com, στο facebook Cosmos Radio Σέρας Γκρίς το γκρουπάκι, στα αγγλικά το γράφετε αυτό, τα μηνύματά σας στο προσωπικό μου προφίλ Ηλίας Παπάζογλου στα ελληνικά και με τόνους. Υπάρχει και το instagram πλέον, Cosmos 93FM Σέρας στα αγγλικά και μία λέξη, το γράφετε όλο αυτό. Θα δείτε το λόγο του σταθμού, έχω ποστάρει και το εβδομαδιαίο πρόγραμμα, το οποίο ψηλό άλλαξε σε σχέση με πέρσι. Θα τα πούμε μετά τις διαφημίσεις. Προς τον παρόν ένα μικρό διαφημιστικό διαλυματάκι και έρχομαι σε πολύ λίγο.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 9:30. Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα, και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία. Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία. Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771. Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
3: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνουμε για μια τσάντα. Με την καμία. Εγώ για σχολείο.

0: απίστευτη ποικιλία και τιμές όνειρο. Και αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν και αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
1: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321051612 και στο e-pavlahartopolio.gr.
0: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Αυτοί εκεί ξέρουν.
2: Κόσμος στους 93.

Επιστρέψαμε στα στούντιο του σταθμού στα 32 λεπτάκια μετά τις 9. Μέχρι και τις 10 θα ταλαιπωρήσω τα αυτάκια σας. Είμαι ο Ηλίας και συντονισμένοι στο ράδιο κόσμο στους 93. Τώρα, σας υποσχέθηκα ότι θα σας πω και τις αλλαγές στο πρόγραμμα. Στην ουσία δεν είναι πάρα πολλές. Και επηρεαζόμαστε κυρίως εγώ με την καλακίδα. Τα πρωινά σας θα συνεχίζει να είναι Νικόλινα 8 με 10, όπως ακριβώς τα ξέρετε. Το 10 με 1 θα συνεχίζει να υπάρξει όπως και υπήρχε και πέρσι και πρόπερσι, θα είναι ο Βασίλης Πανουδάκης. Μία με τρεις σε σχέση με πέρυσι συνεχίζει και η Κέλλη Εμμανουηλίδου. Τώρα, από εκεί και πέρα, την Τετάρτη, 3 με 5, θα είναι ο Δαβίδος Σωτηρόπουλος με εκπομπή για τα μηχανοκίνητα, τις μηχανές κτλ. Από εκεί και πέρα, 5 με 7 την Τρίτη θα είναι η Καλακίδα. 5 με 7 θα είναι και την Παρασκευή. Εμείς θα συνεχίσουμε στο 7 με 9 τις Τρίτες, μία ώρα αργότερα από ό,τι το συνηθίζαμε, ενώ την Κυριακή το κρατάμε σταθερό. Τώρα, πού θα πάω? Πάμε σε ένα τραγούδι του Δημήτρη του Ζερβουδάκη. Αναστασία μου, κόψει κακές παρέες με αυτά τα οποία μου λες. Να μην περιλάβω τους υπόλοιπους. Τετάρτη 6 με 8 κανονικά η Κική Χατζηπαυλίδου και 8 με 10 την Πέμπτη η Αντζελίνα η Ανδρεάδου. Δημήτρης Τσαούσης, όπως ακριβώς τον έχετε συνηθίσει.

εξαιρετικό τραγούδι με τον Δημήτρη το Ζερβουδάκη. Πάμε και δικιά σας επιλογή. Θα το στείλω στο φίλο μου τον Γιάννη το Λεκόπουλο, μου το ζήτησε λίγο πριν. Ένα τραγούδι το οποίο λέγεται «Με ρωτάς». Η μουσική του Βασίλη Σαρταγιάννη. Η στίχη της Ντίνας Μπατζία, αν το λέω καλά, ή Μπατζιά. Γιάννη, βοήθαμε, δεν θα τα μάθω ποτέ. Χρωστώ και άλλα τραγούδια. Θα τα μεταδώσω όλα τώρα.

Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Νομίζω θα αρχίσει απόλυτα και με το επόμενο το που μου ζητήσατε. Αυτό μου το ζήτησε η Εύη αρκετή ώρα πριν. Έχει και όλη την επόμενη να περιμένει στο πότε θα πάω εγώ προς τα εκεί πέρα. Άστρο μου. Το τραγούδι του Γιάννη Πουλόπουλου, αρκετά πίσω στο χρόνο.

Πώς περνάει η ώρα, πάμε στο Γιάννη Χαρούλη. Αυτό λέγεται στις καραβιές ξεχνιέμαι. Και όλο λέω ότι θα έρθω ένα βράδυ να το ξενυχτήσουμε παρέα, να καθίσουμε μέχρι το πρωί και... Εδώ έχει κανένα χρόνο το λέω και δεν το έχω κάνει ακόμα. Δεν είμαι σίγουρος αν θα αντέξω, αλλά το προσπαθήσουμε κάποια στιγμή.

0: Εξαιρετικό τραγούδι με τον Γιάννη Χαρούλη. Το επόμενο τώρα είναι τραγούδι του Θανάση Κωνσταντίνου. Θα το στείλω σε μια live εκτέλεση από το 2016, περίπου 10 χρόνια πίσω δηλαδή. Στην Τεχνόπολη, στο Γκάζι στην Αθήνα έγινε η συναυλία, γεμάτος ο συναυλιακός χώρος. Αυτό λέγεται Σαν Μικέλα, είναι πολύ πολύ αγαπημένο. Έρχεται πάρα πολύ σχολικά κάθε φορά που τα ακούω.
1: Σαν Μικέλα, αγόρα, διαφορά στο ρεπιτζάνο, εστιάζω με στικάνο, φιλάβαλα, φιλιέλε.
0: Καράς είναι στην κιθάρα. Συγγνώμη, αυτός είναι ο Δημήτρης Καράς.
2: Γιατί έλειπα καιρό, τα δάκρυα μου δεν σας λένε καν.
0: Μ' αρέσει που το είπα, Δημήτρης Μιστακίδης. Ο Δημήτρης Καράς είναι εδώ πέρα από την πόλη μας. Πάμε από την αρχή, Δημήτρης Μιστακίδης, κιθάρα, θα ολάω το και φυσικά φωνή. Αν τα ακούσουμε ολόκληρο, πάμε σιγά σιγά στην τελική ευθεία για λίγο ακόμα στην παρέα. Ακούτε Κόσμος 93, είμαι ο Ηλίας και είναι η ώρα του παιδιού.
1: Υπότιτλοι AUTHORWAVE.

κι άλλο ένα. Θέλω να προλάβω άλλο ένα όπως και δίποτε και το προλαβαίνω ίσα ίσα. Ο Χρήστος Τιβαίος, το τραγούδι που λέγεται Αγάπη. Αυτό θα είναι και το πρώτο τελευταίο από εμένα για σήμερα.

Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να χαιρετήσουμε. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να πούμε την καληνύχτα μας. Κάπου εδώ θα πρέπει να σας αφήσω στην ησυχία σας, χωρίς να ζαλίζω τα αυτάκια σας. Για τις δύο προηγούμενες ώρες, πίσω από τα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές ήταν ο Ηλίας και φυσικά η ώρα του παιδιού. Θεού θέλοντος και Βασίλη επιτρέποντος, παρόλα θα είμαστε το απόγευμα της Τρίτης 7 με 9. Νομίζω ότι από εβδομάδα θα ξεκινήσουν τα υπόλοιπα παιδιά τις εκπομπές. Στην Νικολίνα το πρωί, ο Βασίλης 10 με 1. Η Κέλλη Μανουλίδη έχει ήδη ξεκινήσει μία με τρεις. Δεν ξέρω για τον Δημήτρη του Τζαούση, δεν έχω δει να έχει υποστάρει κάτι. Κάποια στιγμή θα επιστρέψει και αυτός. Τα ίδια για την Τρίτη, 5 με 7, η Καλακίδα, 7 με 9. Η αφεντιά μου, ο κύριος Λάκης Χαρασαβαΐδης, στην τεχνική επιμέλεια και τη ρύθμιση των ήχων. Η κυρία Μαρία Βασιλοπούλου, στη γραμματεία τις πρωινές ώρες. Τα λέμε πάλι την Τρίτη. Μεγάλη προσοχή στους δρόμους, μην ξεχνάτε να χαμογελάτε. Άντε, bye. Τελευταίο τραγούδι από εμένα για σήμερα, ο Γιάννης Κότσιρας με ένα τραγούδι από το 2020 που λέγεται «Κοίτα γύρω». Λοιπόν, έφυγα. Καλό βράδυ να έχουμε.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 10.
1: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στον πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321 022 858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μία απ' όλα.
2: Ό,τι συμβαίνει, εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

0: ερωτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Κόσμος στους 93.
1: Κόσμος στους 93. Παίζουμε τα καλύτερα.

0: Κόσμος του 93.
1: Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 10:30.

0: Τι είναι ο άνθρωπος? Τι είναι ο άνθρωπος? Τι είναι ο άνθρωπος? Τι είναι ο άνθρωπος?
1: Επέστω, Χρυσόστομε!
0: Ένα τίποτα. Αυτό είναι ο άνθρωπος.
1: Επέστω, Χρυσόστομε!

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 11.
1: Ό,τι συμβαίνει, εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, κόσμοsnews.gr.

0: στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 11:30.
1: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύντηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.

διαφορετική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Το πρώτο σε ακροαματικότητα ραδιόφωνο στις Σέρρες είναι εδώ. Κόσμος στους 93.

Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου, όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

ένα μικρό αγόρι κυνηγούσε μια διάφανη μπάλα στην παραλία. Το κύμα που έσκαγε στη χρυσή αμμουδιά πότε την έβγαζε πάνω στην άμμο και πότε την παρέσυρε στην αγκαλιά της θάλασσας. Ο μικρός όλο και την πλησίαζε, μα εκείνη όλο και το ξέφευγε. Το πρωινό αεράκι που είχε σηκωθεί φρόντιζε να τη μετακινεί διαρκώς. Υπήρχαν όμως και στιγμές που ο κόσμος ησύχαζε που λες τίποτα δεν κινιόταν. Τότε ο μικρός καθόταν σταυροπόδι πάνω ακριβώς στα σύνορα ανάμεσα στη στεριά και στο νερό. Έχουνε βαθιά τα δυο του χέρια στην άμμο και σχημάτιζε λακκούβες και σχήματα εφήμερα. Παρατηρούσε τη διάφανη μπάλα που χόρευε στριφογυρίζοντας σαν μπαλαρίνα. Του άρεσε τότε να σκύβει και να κοιτάζει τον κόσμο μέσα από την αστραφτερή της διαφάνεια. Ύστερα σηκωνόταν πάλι και ορμούσε να την πιάσει. Μα λες και τα στοιχεία της φύσης συνωμοτούσαν εναντίον του και ξανάρχιζαν το παιχνίδι τους ψιθυριστά. Και αυτή τη φορά η μπάλα του ψήθηκε. Το αγοράκι απομακρύνεται κυνηγώντας την τσαλαβουτά μέσα στα νερά που επιβραδύνουν την ορμή του, όπως αυτό δεν φαίνεται να το πολύ νοιάζει. Χώνεται μέσα του σφυλίδωνα και μοιάζει τότε η μπάλα να μην τον ενδιαφέρει πια. Όταν ξανασηκώνεται, διαπιστώνει πως η μπάλα δεν εξαφανίστηκε, πως είναι λίγο πιο πέρα και το περίμενε. Και το παιχνίδι ξαναρχίζει και είναι σαν να μην σταμάτησε ποτέ. Το μικρό αγόρι αρχίζει πάλι να κυνηγά τη διάφανη μπάλα που φαίνεται άπιαστη. Σε λίγο δεν εντοπίζεται παρά σε μια κινούμενη κουκίδα πάνω στην ατέλειωτη χρυσή αμμουδιά. Δυο κινούμενες μικρές φωτεινές κουκίδες.

0: πάμε να πούμε να κάνουμε αμάν να μπορεί ο κόσμος να εκφράζεται. Εμείς έχουμε μια ευλογία και καθαρά μαζί με να πούμε. Ο κόσμος άμα του πιάνει στη μύτη τώρα έτσι πως είναι τα πράγματα θα σκάσει. Πάμε και θα σκάσει. Εμείς λοιπόν που έχουμε την δυνατότητα να εκφραζόμαστε, να τη δρούμε, μα καλά μπορούσε όλος ο κόσμος να έχει τη δυνατότητα να εκφράζεται. Βέβαια, η κατάρα, αυτή είναι η ευλογία. Η κατάρα είναι ότι παίρνει και κόσμο στο λαιμό. Μπορεί να είσαι πολύ προσεκτικό στο τι λες και τι κάνεις, διότι καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι λίγο περίεργα. Μπορεί να είσαι πρότυπο ή καρακιόζη, α πούμε, για να παίρνει κόσμο στο λαιμό.
1: Ενημέρωση, πολιτισμό, μουσική, παρέα. Αυτό είναι ο κόσμο μα. Ραδιοκόσμο του 93.

κεφάλι μου μια τρύπα. Τότε ονειρεύτηκα. Πιο βαθιά στο χώμα μπήκα σ' άλλη τρύπα βρέθηκα. Γεμάτο τρύπες, τρύπες μωρό μου.

μια τρύπα να φύγω. Φως κάθε λέξη φως. Το σκοτάδι σου, η ανάσα το φιλί σου.

0: Τώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 12:30.
1: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο, Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.

Τα τραγούδια που αγαπάμε στο Ράδιο Κόσμος.

φέρα εδώ πέρα. Ξέφρενοι έρωτες με δώσανε φτηνά. Τόσες αγάπες και δεν είδα άσπρη μέρα. Τόσα ταξίδια της ψυχής στο πουθενά. Όμως εσύ που δεν σε χόρτασα ποτέ μου, είσαι πόλη που δεν έζησε κανείς. Είναι η ανάσα σου το φύσημα του ανέμου και το κορμί σου δυο σταγόνες.

Και κάποιοι άραξαν σε μια άκρη του ουρανού. Όμως εσύ που δεν σε γνώρισα ποτέ μου,

0: πεθαίνω νωρίς.
1: Ο αέρας μοσχοβολάει Ελλάδα. Ακούσέ τον. Κόσμος στους 93.

Νέες κυκλοφορίες, πρώτες μεταδόσεις, τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Συγκλονιστική περιπέτεια στον κόσμο της μουσικής. Κόσμος στους 93.

ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

Μαζεύω τα πεσμένα στάχια να σου στείλω λίγο ψωμί. Μαζεύω με το σπασμένο χέρι μου ό,τι απόμενε από τον ήλιο να σου το στείλω να ντυθείς. Έμαθα πως κρυώνεις.

την πράσινη σου φορεσιά να τη φορέσεις τη λαμπρή. Θα τρέξουν μάνθη τα παιδιά, θα βγουν τα περιστέρια. Κι η μάνα σου με μια ποδιά πλατιά γεμάτη αγάπη.

πάρε όποιο δρόμο, όποια κορφή. Ρώτα όποιο δέντρο θέλεις. Μ' ακούς? Οι δρόμοι όλης της γης βγαίνουν στην καρδιά μου. Μην ξεχαστείς κοιτάζοντας το φως. Τ' ακούς? Να'ρθείς.

ένα αστέρι πέφτει στου ουρανού το σκοτάδι, μια γραμμή, ένα όρατο δίχτυ με βουλιάζει στον πάτο τη σκέψη σου, ένα κλουβί τη σκέψη σου, ένα κλουβί. Τώρα η αγάπη σου με πνίγει

στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται. Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

που έχω πει είναι η πιο απλή του κόσμου συνταγή. Νιώσε με για να σε νιώσω κι ας πονάς, είναι πανακριβό, στο λέω να

0: κόσμος στους 93.
1: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ.
2: Θα σου πω που πήγε αυτό το καλοκαίρι.

θυμάμαι τελευταία να μ' αγκάλιασες. Μες στα χέρια μου πεθαίνουνε οι θάλασσες. Με ρωτάνε οι βοριάδες τι σου έλεγα. Δεν τους λέω και μ' αφήνουν μεσοπέλαγα. Τα σεντόνια μου τρελάθηκαν που λείπεις. Το κορμί σου ένας κόκκινος μαγνήτης. Κράτησέ με στη ζωή σου, κράτησέ με. Και στα βάθη της καρδιάς σου κλείδωσέ με. Δεν θυμάμαι τελευταία να γελάσαμε. Κι απ' την άνοιξη καθόλου περάσαμε. Αν ζητήσουνε τα βράδια σου συνάδελφα.

ξαναγίνω καβαλάρης και ξανά έλα να με πάρεις ουρανέ. Για δεν υπήρξα κατεργάρης και τη χρειάζομαι τη χάρη σου, μωρέ.

ξεφύγω από τη μοίρα κι έχω μέσα μου πλημμύρα ουρανέ. Για δεν υπήρξε κατεργάρης και θα το θες να φλερτάρεις γαλανέ.

τραγουδάκια με τα πιο όμορφα στιχάκια στο ρεφρέν.

0: κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
1: Έχουμε και λέμε, ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο, Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.